0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν σκ...

θάλασσα μου που δεν έχει τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπω.

πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Έρωτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κος 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μάτια μου. Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: κόσμος ξανά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
1: Παίζει Κότσιρα.
3: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Με τελειώσεις.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Βιολέτα Ίκαρη,

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
0: Ελληνικός 93,2.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Και στην καινούργια μέρα που ξεκινάει και ξεκινάει με αυτή την παρέα, την παρέα του Ελληνικού. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10.
0: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Με αισιοδοξία, με χαμόγελο, με τα εφόδια που χρειαζόμαστε για να τη βγάλουμε και αυτή τη μέρα. Και θα πάει όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά, θα πάνε όλα όπως θέλουμε εμείς. Στο χέρι μας είναι, σε ένα ποσοστό εν πάση περιπτώσει, να φτιάξουμε τη μέρα στα μέτρα μας. 69 84 932 932, ο αριθμός για την επικοινωνία μας στο Viber, για καλημέρες, για όλα όσα μας απασχολούν, για τα παιχνίδια μας, τους διαγωνισμούς μας, για τα τραγούδια μας, πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα. Για να πάει και αυτή η μέρα καλά. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

Ελάτε να ξυπνήσουμε λίγο, να ανεβάσουμε ρυθμούς, να αρπάξουμε τη μέρα από τα μαλλιά και να ξεζουμίσουμε ό,τι έχει να μας δώσει, το καλύτερό της. Ελεονόρα Ζουγανέλη είναι η Μάμπα Αλτή από το Θέατρο Βράχων, αυτή η ηχογράφηση το 2013 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα, καλημέρα σε όλους. Ελληνικός 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Χρόνια πολλά Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφίνα, Σεραφημίτσα. Χρόνια πολλά Ιώβη, Ιωβία και Ιώβη. Η σημερινή είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Και πριν βιάσετε και εσείς όπως εγώ το πρώτο διάβασα να πείτε, μα για μένα κάθε μέρα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, να σας πω ότι υπάρχει σοβαρός λόγος που γιορτάζουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τη συγκεκριμένη Παγκόσμια ημέρα. Πρόκειται για έναν Βρετανικής εμπνεύσεως που καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής, καλά το λέω, αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία. Μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριο μιας μέρας στη δίαιτα και την αιμονή μας για απώλεια βάρους και βεβαίως να πληροφορηθούμε για τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μία δίαιτα αδυνατίσματος. Προσέξτε τη διαφορά, όχι διατροφή, δίαιτα αδυνατίσματος. Αυστηρή δίαιτα, τραγική δίαιτα αδυνατίσματος, υπερβολή με λίγα λόγια. Ξέρετε, υπερβολές και προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη δεν χρειάζονται. Ούτε να πεις, α, εγώ θα φάω ό,τι να είναι Παγκόσμια μέρα της δίαιτας σήμερα, κατά της δίαιτας μάλλον σήμερα, ή να πεις ότι εγώ δεν θα φάω τίποτα, θα είμαι με μία φρυγανιά και με λίγο πορτοκάλι όλη μέρα για να χάσω κιλά. Όχι, παιδιά, οι υπερβολές είναι έτσι κι αλλιώς κακός σύμβουλος. Θέλει μία ισορροπία, θέλει μία ισορροπημένη διατροφή χωρίς πείνα, αλλά και χωρίς υπερβολές προς την άλλη πλευρά. Θέλει γενικώς να υπάρχει υγεία στη ζωή μας και στη διατροφή μας. Και θα το πάω και λίγο πιο μακριά και στην ψυχολογία μας, να υπάρχει υγεία και στον καιρό. Δηλαδή, έχουμε 6 Μαΐου, μια χαρά ο καιρός σήμερα, όπως πρέπει να είναι. Ούτε βροχές, ούτε καταιγίδες, να υπάρχει αυτός ο ήλιος έξω, με λίγα σύννεφα, δεν πειράζει, Μάιος είναι. Η θερμοκρασία όμως μια χαρά. Θα σκαρφαλώσει σήμερα μέχρι και τους 25 με 26 σε κάποιες περιοχές της Αττικής βαθμού Κελσίου. Καλημέρα, από τον Ελληνικό 93,2.

0: Εδώ είμαστε και ας γκρινιάζουμε και ας λέμε ότι αχ, τώρα που πάω πάλι στη δουλειά δεν μπορώ, βαριέμαι. Δεν βαριόμαστε και πάρα πολύ, να ξέρετε. Αν σκεφτείτε τι κερδίζουμε από αυτό και τι θα γίνει όταν τελειώσει η δουλειά, γιατί ελπίζω να έχουμε όλη ζωή μετά τη δουλειά. Αυτό είναι και το επιθυμητόν. Τότε είναι το μέσο για να κάνεις αυτό που θες στη ζωή σου. Δες το έτσι, άλλαξε την οπτική σου με αισιοδοξία. Πες καλημέρα στην καινούργια μέρα. Και ας είσαι λίγο πυγμένος εκεί στο ποτάμι, στον Κηφισό. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό, τι να κάνουμε. Όλα μέσα στη ζωή, παιδιά, στα 15 μετά από τις 7. Καλημέρα σε όλους. Το ποτάμι έχει τα προβλήματά του και στα δύο ρεύματα, θέλει υπομονή. Και η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Δεν βλέπω κάτι άλλο συγκλονιστικά δύσκολο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Έχει και μία πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νομίζω πως την επόμενη ώρα θα έχουμε περισσότερα να πούμε για την κίνηση. Έχουμε όμως πολλά να τραγουδήσουμε σε αυτό το ραδιόφωνο, όπως το κάνουμε καθημερινά. Πάμε σε μία λατρεμένη φωνή, τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Τώρα στον ελληνικό 93 κομμάτι.
1: Ελληνικός 93.

0: θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
2: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδι στη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
1: Παίζει Χαρούλη.
3: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και δείτε πόσο ωραία έδεσαν ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο Οδυσσέας Ιωάννου και ο Χρήστος Μάστορας σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αυτό για εκείνους που επιμένουν να χωρίζουν τη μουσική σε στρατόπεδα και μάλιστα με φανατισμό. Ελληνικός 93,2 στα τα δύο φωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. 6 του Μάη σήμερα και σαν σήμερα το 1889 ανοίγει στο Παρίσι η παγκόσμια έκθεση της χρονιάς εκείνης με τον πύργο του Άιφελ ως το πιο εντυπωσιακό της σύμβολο. Ένας πύργος που κατά τα εγγένεια του είχε αντιμετωπιστεί με έντονες αντιδράσεις από καλλιτέχνες, από διανοούμενους, κλασικά. Σταδιακά όμως έγινε το πιο αναγνωρίσιμο αρχιτεκτονικό ορόσημο της Γαλλίας. Το 1937, σαν σήμερα, το γερμανικό αερόπλοιο Hindenburg τυλίγεται στις φλόγες κατά την προσγείωσή του στο Lakehurst του New Jersey. Από την καταστροφή σκοτώνονται 36 άνθρωποι, ενώ οι εικόνες και η ραδιοφωνική μετάδοση του δυστυχήματος συγκλονίζουν τη διεθνή κοινή γνώμη. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά σήμανε και το τέλος της εποχής των μεγάλων επιβατικών αερόπλοιων. Το 1960, σαν σήμερα, ο πρώτος βασιλικός γάμος που μεταδόθηκε τηλεοπτικά καθήλωσε περίπου 20 εκατομμύρια θεατές. Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα του Ηνωμένου Βασιλείου παντρεύτηκε τον Άντωνι Άρμστρονγκ Τζόουνς στο Αβάιο του Westminster σε μια τηλετή που έφερε τη Βρετανική Μοναρχία για πρώτη φορά στα σαλόνια του κόσμου. Το 1980, σαν σήμερα, ο Νίκος Γκάλης κάνει τον ντεμπούτο του στην Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ, στον αγώνα με τη Σουηδία, στο βέβαιο της Ελβετίας. Η εμφάνιση αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το ελληνικό μπάσκετ, με αποκορύφωμα βεβαίως, όπως θυμάστε όλοι, ή όψι θυμάστε, γιατί είναι και αυτό, ότι εγώ το είχα ζήσει αυτό τότε. Θυμάμαι πιτσιρικάς να τρέχω στην Ομόνοια με το Ευρωμπάσκετ του 1987. 2010, σαν σήμερα, η Βουλή υπερψηφίζει το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα. Και κάπως έτσι, πριν από 16 ολόκληρα χρόνια, άνοιξε αυτός ο χορός των μνημονίων στην Ελλάδα, από τον οποίο ακόμα να συνέλθουμε. Το 2023, σαν σήμερα, πραγματοποιείται στο Αβάιο του Westminster η στέψη του Καρόλου του Τρίτου ως βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τηλετή γίνεται μετά το θάνατο της Ελισάβετ, της μακροβιότερης μονάρχη της Βρετανικής ιστορίας. Παρότι ο Κάρολος είχε ήδη ανέλθει στο θρόνο μία χρονιά πριν, η στέψη αυτή ουσιαστικά επισφράγισε και θεσμικά τη μετάβαση στη νέα βασιλεία. Έχουμε και πολύ σημαντικά γενέθλια σήμερα. Το 1856 γεννήθηκε ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο θεμελιωτής της ψυχανάλυσης, μια από τις πιο επιδραστικές μορφές στην ιστορία της ψυχολογίας. Το 1915 γεννήθηκε ο Όρσον Ουέλς, Αμερικανός σκηνοθέτης, ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός. Ξεχώρισε το έργο του στον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο τότε. Το 1953 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τόνι Μπλερ. Το 1954 γεννήθηκε η Ντόρα Πακογιάννη. Το 1956 ο Λάκης Λαζόπουλος. Χρόνια πολλά στο Λάκη Λαζόπουλο, Έλληνας ηθοποιός, συγγραφέας, σεναριογράφος, σατυρικός δημιουργός, από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολύ συζητημένες μορφές της σύγχρονης ελληνικής σάτυρας. Και ο Τζορτζ Κλούνι έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1961, αλλά και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Έλληνας πρώην καλαθοσφαιριστής, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 80 στην Καστοριά και θεωρείται από τους κορυφαίους γκάρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Σαν σήμερα το 1952 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, δημιουργός της μεθόδου Μοντεσόρη, μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης που δίνει έμφαση στην αυτονομία του παιδιού, στην ελεύθερη δραστηριότητα μέσα σε οργανωμένο περιβάλλον, αλλά και στη μάθηση μέσα από την εμπειρία. Μία μέθοδος που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα στα σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 1992 φεύγει η Μάρλεν Ντίντριχ, το κανονικό της όνομα Μαρία Μαγδαληνή Φον Λος. Το 2000 έφυγε ο Στέλιος Ανεμοδουράς. Ακούστε τώρα για τι μορφή μιλάμε εδώ. Πόσοι από εσάς τη δεκαετία του 80 και του 90 μεγαλώσατε με αυτά τα περιοδικά που έφεραν την υπογραφή του Στέλιου Ανεμοδουρά? Αρχικά να πούμε ότι έγινε γνωστός ως δημιουργός του μικρού ήρωα, του ιστορικού αναγνώσματος, με κεντρικό ήρωα τον Γιώργο Θαλάσση, εκεί με τις περιπέτειες στην κατοχή, αλλά όλη η πορεία του μετά με μπλεκ, με περιοδικά που πραγματικά όλοι μας τα είχαμε αγοράσει τα καλοκαίρια και όχι μόνο. Το όνομα Στέλιος Ανεμοδουράς για εμάς σημαίνει πολλά. Έφυγε το 2012, σαν σήμερα, ο αγαπημένος ηθοποιός Κώστας Καράς, ενώ σαν σήμερα έφυγε την ίδια ακριβώς ημέρα και η Μαρίκα Μητσοτάκη.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: αποκάλυψη της χρονιάς αυτό το τραγούδι από τα soundtracks του ελληνικού 93,2 από το πρώτο μας επεισόδιο σε ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου στη μουσική του Δημήτρη Καρά με τις φωνές του Δημήτρη Μπάκουλη και της Μαριάννας Κατσιμίχα. Το βάλει στον ονείρο που τραγουδάει πια όλη η Ελλάδα γεννήθηκε σε αυτή την εκπομπή στα soundtracks του ελληνικού. Στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 93,2 διαθέσιμα όλα τα επεισόδια και το πρώτο με Μίλτο Πασχαλίδη, Βιολετά Ίκαρη, τα παιδιά που ακούσαμε, το δεύτερο επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στο Μανώλη Λιδάκη με τεράστιες φωνές, με τον Γιώργο Νταλάρα, με τον Χριστό Μάστορα, με τη Μάρθα Φριτζίλα και βέβαια κυκλοφόρησε και το τρίτο μας επεισόδιο. Το τρίτο μας επεισόδιο είναι γεγονός και το έχετε ήδη αγαπήσει πάρα πολύ. Πώς να μην το αγαπήσετε όταν είναι αφιερωμένο ήδη με πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό στη Λαβρίτη Μαχαιρίτσα. Ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές ερμηνείες, ένα επεισόδιο με πολλές προσωπικές ιστορίες. Έχει πει υπέροχα πράγματα στην κάμερα του ελληνικού ο Διονύσης Τσακνής. Έχουν μοιραστεί μαζί μας στιγμές τους με τον Λαβρίτη Μαχαιρίτσα και πόσους επηρέασε στην πορεία τους, αλλά και ιστορίες που δεν θα ακούσουμε πουθενά αλλού. Και ο Διονύσης Τσακνής και ο Πάνος Μουζουράκης και τα Κίτρινα Ποδήλατα και η Μιρέλα Πάχου και ο Steve Tesser και βεβαίως ο special guest της εκπομπής, ο Γιώργος Μαργαρίτης, που ερμηνεύει το Πεθαίνω για σένα. Εκεί έχουμε υπέροχες εκτελέσεις από πολύ πολύ δυνατά τραγούδια, από πολύ αγαπημένα τραγούδια του Λαβρίτη Μαχαιρίτσα. Έχετε ήδη ξεχωρίσει και την ερμηνεία του Μάτια Δίχως Λογική από τον Πάνο Μουζουράκη. Δείτε το, απολαύστε το, μοιραστείτε το από το κανάλι μας στο YouTube, από το Ελληνικός 932, εκεί όπου βρίσκεται και τα soundtrack, βρίσκεται και πολλές συνεντεύξεις. Ό,τι κάνουμε με ήχο στον αέρα του ελληνικού, το έχουμε σε εικόνα στο Ελληνικό 932 στο YouTube. Μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω με την ανισόπεδη δίσκο που αγαπάτε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τις χάνουμε τις στιγμές, παιδιά, γιατί περνάνε από δίπλα μας και κάποιες φορές δεν δίνουμε τη σημασία, τη βαρύτητα που πρέπει. Αφήνουμε αυτά τα ωραία, τα μικρά, τα απλά, τα καθημερινά που ζούμε, που είναι όμως στιγμές ευτυχίας και τις υποτιμάμε, τις αφήνουμε να φύγουν. Όχι, τις κρατάμε μέσα μας, σαν φυλακτό. Εξάλλου, το τι σημαίνει ευτυχία για τον καθένα είναι καθαρά υποκειμενικό, το ποια στιγμή αξίζει ή δεν αξίζει. Θέλω να πω ότι, όπως λέει και ο Χάρης πολύ στο βιβλίο του, η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Άρα, με λίγα λόγια, παιδιά, στο χέρι μας είναι να δούμε το καλό σε κάθε τι που συμβαίνει δίπλα μας. Ακόμα και στο καθημερινό, στο της ρουτίνας, στο για κάποιους ίσως βαρετό. Πολλά τα ενδιαφέροντα στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη. Την bestseller από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Διόπτρα στα βιβλιοπωλεία και στο site τους, στο διόπτρα.gr. Βεβαίως, θα πούμε και σήμερα ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εκδόσεις Διόπτρα που μας χαρίζουν βιβλία για όλες και όλους εσάς. Και σήμερα έχω για εσάς το μένος του Άλεξ Μιχαηλίδης και το Κέζησαν 5 της Χόλι Τζάκσον. Best seller και τα δύο, πάντα με την ποιότητα των εκδόσεων Διόπτρα. Κινητό στο χέρι, το πρώτο δώρο της ημέρας φεύγει από τα δικά μου χέρια, περνάει στα δικά σας. Γράφετε Διόπτρα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο 69 84 932 932, κλασικά μέσα από το Viber του ελληνικού. Διόπτρα κενό, ονοματεπώνυμο, στο Viber στο 69 84 932 932. Και τι θα λέγατε μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας να ακούσουμε κάτι καινούριο, αλλά με πολύ δυνατές υπογραφές. Η μουσική του Κώστα Λιβαδά, τα λόγια της Αγλαΐας Φίκα. Ο Κώστας Λιβαδάς συνεργάζεται ξανά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Το λες και κάρμα αυτό. Καινούριο τραγούδι, τώρα στον ελληνικό 93,2. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Πείτε μου πώς σας φαίνεται στο Viber. Εγώ το έχω αγαπήσει από την πρώτη ακρόαση.

0: πόσο ταιριάζουν μαζί αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτοί οι δύο υπέροχοι καλλιτέχνες. Θα λέγαμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου και Μούσα του Κώστα Λιβάδα. Και από ό,τι διαβάζω και στα μηνύματά σας, άρεσε και εσάς πάρα μα πάρα πολύ. Έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Λοιπόν, 6 Μαΐου σήμερα ξεκινά και ένας μεγάλος ποδηλατικός αγώνας. Ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας, αφού από σήμερα μέχρι και τις 10 Μαΐου 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν κοντά στα 864 χιλιόμετρα σε 4 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους και θα ενώσουν τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Υπάρχει σημαντικός σκοπός, στόχος της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης, είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Πολλοί το κάνετε ήδη, σας λέω, πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή το ποσοστό των ποδηλάτων που μπαίνουν στο τελευταίο βαγόνι, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω λοιπόν ότι για τον αγώνα αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο elaspavlatour.gr. Πρόκειται για το ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Δεν μου φεύγετε, επιστρέφω και με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και με προσκλήσεις για την πρώτη μας αβάν πρεμιέρ, το Συνέ Ελληνικός ξεκινά τις προβολές του, και με γραμμή για το τι παίζει, 1000 ευρώ κάθε μήνα, 50.000 ευρώ σε δώρα καθημερινά και βεβαίως η επικοινωνία μας, τα τραγούδια μας, οι φωνές μας, όλα όσα κάνουμε κάθε πρωί στον Ελληνικό. Σε λίγο.
1: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στο πιο αληθινό ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Ελληνικού 93,2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο ελληνικός932.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2. Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian
6: Sleeping and Living. Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα και στον μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Αθήνα. 1000 ευρώ κάθε μήνα, 50.000 ευρώ σε δώρα καθημερινά. Αρκεί όταν σας πάρουμε τηλέφωνο και σας ρωτήσουμε τι παίζει. Εσείς να πείτε Ελληνικός 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή για τα 1000 ευρώ αυτού του μήνα, τώρα είναι η ευκαιρία σας. www.ellinikos932.gr. Κλικστε ότι παίζει και εκεί συμπληρώνουμε τη φόρμα συμμετοχής. Κάντε το όσο εμείς θα μαθαίνουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου στην Κρήτη, καθώς έρχονται στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι το θύμα ζούσε υποκαθεστώς φόβου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 54χρονος δράστης που είχε χάσει το 17χρονο γιο του σε τροχείο το 2023 φέρεται να έχει στοχοποιήσει τον νεαρό οδηγό του μοιραίου δυστυχήματος, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον απειλήσει επανειλημμένα. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο αστυνομικό μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του 54χρονου, καθώς συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο την ώρα της εκτέλεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή του σχεδίου Project Freedom για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε ήχη Μοχάμπεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν συναντήθηκε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ώρα που η χώρα δέχεται ιρανικά πυρά. Συνάντηση με συμβολική σημασία για πολλούς, αφού ο πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας. Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να επισκεφθεί τη χώρα μας ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, όπως αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ παράλληλα ενημέρωσε ότι εντός του 26 θα έρθει στη χώρα μας και ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι καιρό θα κάνει σήμερα, το βλέπετε. Μια χαρά. Λίγες μόνο νεφώσεις θα έχουμε, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αττική μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ορφέας Περίδης στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τον Ελληνικό. Δημήτρης Μιλιογλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και σε εσάς που είστε στον Κηφισό και που τώρα σιγά σιγά εξομαλύνεται η κατάσταση. Νωρίτερα το πρωί είχαμε μια καραμπόλα 4 οχημάτων στο ρεύμα καθόδου, εκεί στο ύψος της Νέας Αλκηδόνας, πολύ πολύ κοντά εδώ σε εμάς, στο στούντιο του Ελληνικού. Μάλιστα το κυκλοφοριακό κομφούζιο ήταν τεράστιο. Έπρεπε να έρθουν να ρυθμίσουν καταστάσεις. Τώρα αρχίζει και κινείται σιγά σιγά το ποτάμι προς την Κηφισιά. Οπότε δείξτε υπομονή. Σε λίγο θα ανοίξει ο δρόμος για εσάς που είστε στο αυτοκίνητο με το ρολόι στο χέρι και λέτε πω τι γίνεται, γιατί τόση κίνηση, θα αργήσω. Ευτυχώς είχαμε μόνο έναν ελαφρά τραυματία από αυτή την καραμπόλα, γιατί μιλάμε για 4 οχήματα, για μηχανή. Τώρα θα μπορούσε να είναι πολύ σοβαρό. Ευτυχώς δεν ήταν τόσο σοβαρό. Είναι βέβαια ο άνθρωπος στο νοσοκομείο, αλλά ευτυχώς η κατάσταση του είναι πάρα πολύ καλή. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, πάμε στα όμορφα, πάμε στα κινηματογραφικά. Ανοίγει το Σινέ Ελληνικός. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνουμε avant premiere. Το έχουμε. Επιλέξαμε την καλύτερη, θεωρώ, ταινία για να ξεκινήσουμε τις προβολές μας. Μια ταινία που ταιριάζει στο χαρακτήρα μας. Μια ταινία βαθιά ανθρώπινη, βαθιά συγκινητική, βαθιά αληθινή, γιατί καταπιάνεται με ένα πολύ σοβαρό θέμα, με την νόσο του Αλτσχάιμερ, χωρίς όμως να τη βλέπει από απεσιόδοξη σκοπιά, ίσα ίσα που είναι ένας φάρος ελπίδας και ένα σημαντικό μήνυμα ζωής. Πρόκειται για τη νέα δραματική ταινία με τίτλο «Για σένα» του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο. Το τρέιλερ μας κέρδισε και θεωρώ ότι η ταινία θα σας συγκινήσει όσο λίγες. Η προβολή μας είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται, 11 Μαΐου το βράδυ, στην αίθουσα του Δαναού, στις 8. Και για να είστε εκεί χρειάζεστε οπωσδήποτε διπλές προσκλήσεις που τις κερδίζετε μόνο στον Ελληνικό 93,2. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Δαναός, κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Κάντε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932 και ανυπομονώ να σας δούμε στην πρώτη μας avant premiere, στην πρώτη προβολή του Σινέ Ελληνικός, το βράδυ της Δευτέρας στον Δαναό στις 8 για το Ιταλικό «Για σένα». Δαναός, κενό, όνομα τεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: θα σου πούνε.
1: Άλλη μια έκκληση από τα soundtracks του ελληνικού. Εκεί ήταν ο Γιώργος Νταλάρας και ο Μιχάλης Τζουγανάκης. Και μαζί τους πολλοί ακόμη, η Μαθαφριτζίλα, ο Χριστός Μάστορας, η Μαριάννα Παπαμακαρίου, ο Θοδωρής Κοτονιάς, για να τιμήσουμε το Μανώλη Λιδάκη από το δεύτερο επεισόδιο του soundtracks αυτό, που είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Εκεί και τα άλλα δύο, και το αφιέρωμα στον Αλκή Αλκέολα και το καινούριο μας επεισόδιο για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με Διονύση Τσακνή, Πάνο Μουζουράκη, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ και τον Γιώργο Μαργαρίτη. Όλα στο κανάλι μας στο YouTube. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται λίγο και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Είναι ώρα που είστε όλοι εκεί έξω. Γεγονός είναι αυτό, το βλέπω και στο χάρτη μου. Τα προβλήματα στο ποτάμι συνεχίζονται και λόγω του ατυχήματος που σας έλεγα προηγουμένως, της καραμπόλας εδώ στη Νέα Χαλκιδόνα. Με κίνηση και η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά, μαζεύει σιγά σιγά και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο, χωρίς να πηγαίνει πίσω και το ρεύμα προς τη Λευσίνα. Ειδικά και στα Βρυλίσια θέλει παραπάνω υπομονή. Η Κηφισίας είναι στα κόκκινα και στα δύο ρεύμα. Κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, η Κατεχάκη, η Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη, η Βουλιαγμένη Γλυφάδα Αργυρούπολη θέλουν υπομονή, η Παραλιακή στο Καλαμάκι κυρίως πηγαίνοντας προς Πειραιά, με πυκνή ροή τη δρόμη γύρω από το λιμάνι. Να πάω και μια βόλτα στη Θηβών, εκεί όπου βρίσκουμε αναδιαστήματα έντονη κινητικότητα επίσης και στα δύο ρεύματα. Μείνετε μαζί μου γιατί θα πάμε πίσω στον χρόνο σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80 με την ερμηνευτική υπογραφή της Χάρης Αλεξίου. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μαζί μέχρι τις 10.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρθακούρης στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Πάμε να δώσουμε στη μέρα αυτό που μας αξίζει, το χρώμα που της αξίζει, την αισιοδοξία που της πρέπει. Και σε αυτό βοηθάει το επόμενο θέμα, γιατί λέμε συνήθως αυτή την εκπομπή για το κακό που έχει κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, για το πώς έχει γίνει φραγή στην έμπνευση. Να μιλήσω για τα τραγούδια που τα πιο πολλά πια βγαίνουν μέσα από AI και δεν συμμαζεύεται. Δεν υπάρχει όμως νόμισμα που να έχει μόνο μία όψη. Να σας πω λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, μπορεί να εντοπίσει σύμφωνα με καινούργια μελέτη τον καρκίνο στο πάγκρεας χρόνια πριν από τη διάγνωση. Ένα νέο μοντέλο AI εντοπίζει πρώιμα δυσδιάκριτα σημάδια καρκίνου στο πάγκρεας σε εξονικές τομογραφίες που αρχικά είχαν θεωρηθεί φυσιολογικές από ακτινολόγους. Είναι ένα σύστημα που αναπτύχθηκε από ερευνητές της Mayo Clinic και είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς μπορεί η τεχνολογία, αν τη χρησιμοποιήσει σωστά, να σε βοηθήσει και να κάνει μόνο καλό. Οι ερευνητές βέβαια τονίζουν ότι απαιτούνται μεγάλες και πολλές μελέτες πριν το εργαλείο αυτό ενταχθεί στην κλινική πράξη, και αυτό είναι πάρα πολύ κατανοητό. Αν όμως επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να αξιοποιεί ακτοξονικές τομογραφίες που γίνονται για άλλους λόγους και να επισημαίνει εγκαίρως περιστατικά στα οποία η θεραπεία με στόχο την ίαση παραμένει ακόμα δυνατή. Πολύ πολύ σημαντική είδηση. Μακάρι να γίνει γρήγορα ό,τι είναι να γίνει, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις οι έρευνες, λογικό μεν, δυστυχώς δεν παίρνουν αρκετά χρόνια. Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στα τραγούδια μας, επιστροφή στα της αγάπης τώρα, γιατί ακόμα και όταν πηγαίνεις στη δουλειά θες να νιώθεις αγάπη, θες να μιλάς, να τραγουδάς για την αγάπη. Αυτός είναι ο Γιάννης Κότσιρας στον Ελληνικό 93,2.

0: Δήμητρο Πάνος εδώ, τον νόμο στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και ένα από τα θέματα που απασχολούν πάρα πολύ τελευταία την κοινωνία είναι το τι συμβαίνει με τα πατίνια και με τα ατυχήματα που έχουμε στους δρόμους, με τα παιδιά τα οποία παθαίνουν διάφορα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας σοκάρει όλους λίγο πολύ. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις στο να πάρθουν κάποια μέτρα. Μία λύση είναι αυτή της υποχρεωτικής ασφάλισης των ηλεκτρικών πατίνιων που κινούνται σε αστικούς δρόμους με όριο 50 χιλιόμετρα την ώρα, σε συνδυασμό με την προϋπόθεση ότι οδηγεί ενήλικας, γιατί για να μπορέσει να ασφαλιστεί το συγκεκριμένο όχημα, αν το πούμε όχημα, ρε παιδί μου, θα πρέπει να είσαι ενήλικας. Και αυτό ίσως είναι ένα μέτρο το οποίο θα περιορίσει τη χρήση, την χρήση την αλόγιστη, εννοείται πάντα έτσι, και μέσα στους δρόμους από τους ανήλικους. Πρέπει να μπει ένα τέλος, η αλήθεια είναι, σε αυτή την αλόγιστη χρήση των πατινιών, γιατί πέρα από το ότι βλέπεις πιτσιρίκια δεξιά-αριστερά, ανεξέλεγκτα, να πετάγονται στους δρόμους, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο αν υπήρχε ένας χώρος συγκεκριμένος να γίνει, για να μην στερήσουν από τα παιδιά τις χαρές της παιδικής τους ηλικίας, το να τρέξουμε το πατίνι, να παίξουν, να χαρούν. Όχι όμως μέσα στον δρόμο, ρε παιδί μου, και χωρίς κράνος και πρέπει να πάρθουν μέτρα. Πρέπει να πάρθουν μέτρα. Βεβαίως η ατομική ευθύνη εδώ, όσο και αν τη συχαίνομαι σαν φράση, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί αλόγιστα πάρα πολλές φορές σε αυτή τη χώρα, έχει το ρόλο της, έχει τη σημασία της. Αλλά νομίζω ότι αν μπουν και σε αυτή την περίπτωση κάποιοι περιορισμοί, ίσως να έχουμε αποτέλεσμα. Είδατε ότι είχαμε αποτέλεσμα με την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση. Έτσι, τα μέτρα αυτά απέδωσαν. Ίσως αποδώσουν και σε αυτό το κομμάτι, γιατί το πιο σημαντικό στο τέλος της ημέρας είναι να μην κινδυνεύουν τα παιδιά. Ειδικά σε μια χώρα που έχει μια ιστορία στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να επιστρέψουμε στα τραγούδια μας. Επιστρέφω με Μιχάλη Χατζηγιάννη, επιστρέφω όμως και με το παιχνίδι που αγαπάτε. Επιστρέφω με καινούργια γραμμή για το τι παίζει. Μέχρι να ακούσουμε τι θα γίνει σήμερα, ελάτε να θυμηθούμε πώς δώσαμε τα 1000 ευρώ του προηγούμενου μήνα.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποστεύομαι.
0: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω,
7: Η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο

0: Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους και στους καινούριους. Εννοείται την κατάλληλη στιγμή ήρθατε. Καλό το timing. Ήρθε η ώρα για τη γραμμή για το τι παίζει. 1000 ευρώ κάθε μήνα, 50.000 ευρώ σε δώρα καθημερινά. Αρκεί όταν σας πάρουμε τηλέφωνο και ρωτήσουμε τι παίζει, ξέρετε πια δεν πρέπει να πείτε οι περισσότεροι. Ελληνικό 93,2. Για να χτυπήσει το τηλέφωνό σας, τώρα δηλώνουμε συμμετοχή αν δεν το έχουμε κάνει ήδη. Μπαίνουμε στο site μας ελληνικό 93,2.gr. Κλικ στο τι παίζει και συμπληρώνουμε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία σε όλους και πάμε για τη γραμμή της ημέρας.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Φωτεινή.
1: Καλησπέρα.
0: Παίζει Γαλάνη, παίζει Τσαλιγοπούλου, παίζει και Κλαβδία. Τι παίζει Φωτεινή?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Ναι Φωτεινή μου, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Φωτεινή, άκουσε με καλά. Μπαίνει στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς τέλος του μήνα. Αλλά έχεις κερδίσει, επειδή είπες ελληνικός 93,2, ένα δώρο συγκλονιστικό που το ζηλεύω πολύ. Είσαι έτοιμη για ένα τριήμερο στο πανέμορφο ξενοδοχείο Ερμιόνι View Seaside Hotel, με θέα μπροστά στη θάλασσα, με δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό για σένα και ένα ακόμα άτομο?
1: Ναι, αλλά σε ποια περιοχή?
0: Στην Ερμιόνι, Ερμιόνι View Seaside. Στην όμορφη Ερμιόνι, και θα έχεις και κοντά σου και την Ίδρα. Μπορείς να κάνεις να συνδυάσεις και μία μονοήμερη. Να περάσεις υπέροχα, σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε υπέροχοι.
0: Να είσαι καλά Φωτεινή μου, εγώ σε ευχαριστώ που ακούς ελληνικό και που το λες, γεια και χαρά.
1: Να, θα με ενημερώσουν έτσι?
0: Εννοείται, έτσι θα σε αφήσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ παιδιά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Γεια σας.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν ελληνικός 93,2. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 93,2.gr.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους, εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί και σήμερα πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Έχουμε κοντά μας και τη ΔΕΗ που μας δίνει πολλές επιλογές με τα κουπόνια της για αγορές, για ταξίδια, για φαγητό. Απλή διαδικασία. Μπαίνουμε στο MyDay και την ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρίσκουμε τα κουπόνια για να κερδίσουμε 20% έκπτωση για αγορές στο About You, 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από την Ferris Scanner και βεβαίως η εμπειρία ολοκληρώνεται γευστικά με κουπόνι 10 ευρώ για το eFood. Μπαίνουμε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και να καλύπτουμε και άλλες πολλές, σχεδόν θα λέγα εκατοντάδες προσφορές. Όλα από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Και μέχρι να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου στην Κρήτη, καθώς έρχονται στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι το θύμα ζούσε υπό καθεστώς φόβου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 54χρονος δράστης που είχε χάσει το 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 23, φέρεται να έχει στοχοποιήσει τον νεαρό οδηγό του μοιραίου του στοιχήματος, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον απειλήσει επανειλημμένα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα είχε απευθυνθεί τουλάχιστον 4 φορές στις αρχές, εκφράζοντας ανησυχία για τη ζωή του. Νεότερα σήμερα αναφέρουν ότι το αστυνομικό μέγρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του 54χρονου, καθώς συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο την ώρα της εκτέλεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή του σχεδίου Project Freedom για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η ανακοίνωση έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεΐχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, συναντήθηκε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ώρα που η χώρα δέχεται ιρανικά πυρά. Συνάντηση με συμβολική σημασία για πολλούς, αφού ο πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας. Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να επισκεφθεί τη χώρα μας ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκστεθ, όπως αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ενώ παράλληλα ενημέρωσε ότι μέσα στο 2026 θα έρθει στη χώρα μας και ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι γίνεται με τον καιρό, τι παίζει με τον καιρό, παίζει λιακάδα, παίζει έθριος καιρός, παίζουν και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία πάντως ψηλά μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική.
6: Είναι ο Ελληνικός 93,2.
8: Είχα όλη τη γη

Από το Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο, αυτή η ηχογράφηση με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και από εκεί να επιστρέψουμε στο 2026 και σε μια δημοπρασία που έρχεται στο προσκήνιο με αντικείμενα του Μάθιου Πέρι, του γνωστού φίλου αυτών από τα Φιλαράκια. Ξέρετε τώρα αυτή τη σειρά, την αγαπημένη. Ο Μάθιου Πέρι νομίζω ότι κατάφερε ως Τσάντλερ να κερδίσει τις καρδιές πολλών τηλεθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε και ο θάνατός του συνοδεύτηκε από πολύ μεγάλη συγκίνηση. Αντικείμενα λοιπόν από τη σειρά Φιλαράκια, έργα τέχνης αλλά και προσωπικά αντικείμενα από την περιουσία του Μάθιου Πέρι πρόκειται να δημοπρατηθούν, με τα έσοδα να κατευθύνονται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε στο όνομά του μετά το θάνατό του το 2023. Πρόκειται για ένα ίδρυμα το οποίο δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τις εξαρτήσεις αλλά και στην υποστήριξη της απεξάρτησης. Μάλιστα, με ανακοίνωσή της, η διευθύνουσα σύμβουλος του ίδρυματος ανέφερε πως ο Μάθιου Πέρι πίστευε πως η εξάρτηση πρέπει να αντιμετωπίζεται με κατανόηση και επιστημονική προσέγγιση και όχι με στίγμα και σιωπή. Και σκέφτομαι κοινωνικά πόσο πίσω είμαστε, πόσο επιμένουμε στο στίγμα, πόσο επιμένουμε στη σιωπή. Όχι μόνο οι άνθρωποι που είναι έξω από την ιστορία και απλά την παρακολουθούν να συμβαίνει στους άλλους. Εγώ βλέπω και οικογένειες που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, που εξακολουθούν να προτιμούν το δρόμο της ντροπής και της σιωπής αντί να ζητήσουν βοήθεια, αντί να πάνε εκεί που πρέπει για να σώσουν τους ανθρώπους. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί, αν το θέλει ο ίδιος, αν έχει όμως και το κατάλληλο περιβάλλον που να τον οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι έχουμε πολλά πολλά χιλιόμετρα να κάνουμε ακόμα στο κομμάτι αυτό. Μακάρι μικρά λιθαράκια να μπαίνουν καθημερινά, μακάρι λίγες κουβέντες από το ραδιοφωνικό αέρα να οδηγούν προς στο σωστό δρόμο. Αλλά γενικώς η κοινωνία πρέπει να προχωρήσει πολύ για να διορθωθεί όχι μόνο το θέμα αυτό του στίγματος, αλλά και πολλά ακόμα κοινωνικά θέματα που καλώς ή κακώς μας απασχολούν ακόμα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, στο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελεάνας Βραχάλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Θέλω να το σημειώσετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Την Κυριακή γιορτάζουν οι μαμάδες. Οι μαμάδες όλου του κόσμου, οι μαμάδες που μας έχουν μεγαλώσει, οι μαμάδες που μας έχουν γεννήσει. Όλες μαμάδες και όλες αξίζουν τη γλυκιά τους στην κουβέντα. Όλες αξίζουν ένα δώρο, μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία. Μια αγκαλιά. Έχουμε πει ευχαριστώ στη μαμά μας όσο πρέπει. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία που έχουμε πάρει φέτος θα συγκινήσει όλες και όλους μας. Είτε είστε μαμάδες, είτε είστε κόρες, είτε είστε γη, είτε είμαστε παιδιά, δεν έχει σημασία. Η μαμά είναι πάντα εκεί και πρέπει να της πούμε ευχαριστώ. Τι θέλω να κάνετε, θέλω να μπείτε στο site του Ελληνικού, ελληνικός932.gr. Εκεί στην πάνω στήλη θα βρείτε ένα κλικ που θα κάνετε στο «Μαμά, σε ευχαριστώ». Θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και το δικό σας μήνυμα για τη δικιά σας μαμά θα βγει στον αέρα την ημέρα της μητέρας.

0: Δευτέρας. Είναι μια πολύ ωραία, μια πολύ γλυκιά πρωτοβουλία που αξίζει τον κόπο και εσείς να μπείτε στη διαδικασία, να συγκινήσετε τις μαμάδες σας, γιατί όπως και να το κάνουμε, μια καλή κουβέντα μπορεί να τη γεμίσει πιο πολύ και από το μεγαλύτερο, το πιο τεράστιο, το πιο μεγάλης αξίας δώρο. Μεγάλης αξίας δώρο. www.elinikos932.gr. Κλικ στο μαμά, σε ευχαριστώ για το μήνυμα για τη δικιά σας μαμά, για να βγει στον αέρα την Κυριακή 10 Μαΐου στον Ελληνικό 93,2, ανήμερα τη γιορτή της γιορτής της μητέρας. Τόσα σαρδάμ σε μία φράση, το πιο πιθανό να ακούει η μαμά μου και να λέει «Αχ, το παιδάκι μου, το παιδάκι μου». Δεν υπάρχει εξήγηση, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Μία ακόμα ματιά στα 17 μετά από τις 9. Το ποτάμι εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει την υπομονή σας και στα δύο ρεύματα. Υπομονή και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι και στο ρεύμα προς τη Λευσίνα, στο κομμάτι Ανθούς Αυριλίσια. Με κίνηση εξακολουθεί να είναι η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Το κέντρο της Αθήνας πια θέλει υπομονή. Βασίλης Σοφίας, η άνοδος της Πειραιώς, η άνοδος της Συγκρού. Η Βουλιαγμένης με κίνηση στο ύψος της Αργυρούπολης. Η Παραλιακή σε γενικές γραμμές καλά για Παραλιακή. Έχει όμως μία καθυστέρηση στη Μαρίνα Φλίσβου στο ρεύμα προς Λιφάδα. Επίσης προσέξτε μου λίγο τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά που έχουν έντονη κινητικότητα αυτή την ώρα. Έχω προσκλήσεις να σας δώσω κι άλλες, δεν μου φεύγετε, γιατί έχουμε τη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού, την πρώτη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού με το Χρήστο Θηδαίο. Λεπτομέρειες και προσκλήσεις σε λίγο. Προς το παρόν, αυτή που θα ακούσουμε τώρα στον αέρα είναι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα τραγούδια μας, όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Και λέγαμε προηγουμένως για το πόσο πολύ έχουμε ακόμα να διανύσουμε απόσταση σε πάρα πολλά πράγματα ως νοοτροπία, ως χώρα. Τώρα θα το πάω λίγο πιο μακριά, θα το πω ως πλανήτης, ως κόσμος, ως είδος. Διαβάζω στο roza.gr κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάτι πολύ θλιβερό, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Έχουν ανεβάσει εκεί μια πολύ δυνατή συζήτηση με τους γιατρούς του κόσμου που έχουν κάνει. Και το συμπέρασμα είναι το εξής: δεν έχουν όλες οι γυναίκες πρόσβαση στο γιατρό. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, εν έτη 2026. Τι σημαίνει να μην έχεις πρόσβαση στην υγεία, ενώ υπάρχουν και αυτοί οι αόρατοι ασθενείς, τα δικαιώματα που για κάποιους θεωρούνται πολυτέλεια, για κάποιες γυναίκες, για κάποιους ανθρώπους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφωτιστική συζήτηση που σίγουρα θα μας προβληματίσει όλους ή πρέπει να μας προβληματίσει λογικά με αυτά που λέγονται. Θα τη βρείτε στο roza.gr, αξίζει τον κόπο να την δείτε. Λοιπόν, μέχρι να συνεχίσουμε τα τραγούδια μας, θέλω να σας δώσω και προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς. Την καλοκαιρινή, την πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία της χρονιάς, βεβαίως με τη σφραγίδα του Ελληνικού 93,2. Μια μεγάλη γιορτή θα γίνει την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Θα γιορτάσουμε 30 χρόνια στη δισκογραφία ενός καλλιτέχνη, μιας διακριτικής παρουσίας, σεμνής παρουσίας, ενός υπερτιλαντούχου ανθρώπου. Ο Χρήστος Θηβαίος κλείνει 30 χρόνια στη δισκογραφία και αυτή η συναυλία νομίζω πως θα είναι η πρώτη μας μεγάλη καλοκαιρινή ανάμνηση. Μαζί του στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων με Ελίνα Μερκούρη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου, όλοι μαζί για να μας χαρίσουν τραγούδια που έχει σφραγίσει με την ερμηνεία του ο Χρήστος Θηβαίος όλα αυτά τα χρόνια, σε μια βραδιά που θα μας βρει όλους μια παρέα με στιγμές και αναμνήσεις που θα μας σημαδέψουν για καιρό. Χρήστος Θηβαίος λοιπόν, 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος, ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει αυτή τη μεγάλη επαιτειακή συναυλία στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ξέρω πως θέλετε να είστε εκεί. Τώρα θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις. Γράφετε Θηβαίος, κενό και ονοματεπώνυμο. Αποστολή κάνετε στο Viber στο 6984-932-932. Υπενθυμίζω, είναι για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Θηβαίος, κενό, ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932. Και εμείς τώρα θα ακούσουμε έναν από τους καλεσμένους του Χρήστου Θηβαίου σε εκείνη τη συναυλία, τον σπουδαίο Βασίλη Παπακοσταντίνου, που μας πάει πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 90. Παίζει Ελληνικός 93,2. Αυτά είναι τα τραγούδια μας.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα στους καινούριους, εσάς που είστε λίγο της πολυτέλειας. Ξυπνάτε 9-9 και κάτι. Καλώς ήρθατε και εσείς στην παρέα μας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με τα τραγούδια μας και με έναν καιρό ο οποίος αλλάζει. Τι εννοώ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το ζήσαμε το χειμώνα μας. Παράπονο δεν είχαμε και χουχουλιάσαμε και μελαχολήσαμε και μείναμε μέσα καλιά με την κουβέρτα και πήρε το σχήμα του κορμιού μας ο καναπές. Μια χαρά. Τώρα αλλάζει το σκηνικό. Βεβαίως πριν έρθει το καλοκαίρι που έρχεται επισήμως την Κυριακή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κρατήστε το αυτό. Θα έχουμε και ένα επεισοδιάκι έτσι λασποβροχής και αφρικανική σκόνη για να μην βαριόμαστε. Την Παρασκευή αναμένεται αυτό. Θα επηρεάσει κυρίως τα νότια, οπότε να είστε έτοιμοι εκεί στις περιοχές αυτές, κεντρική και νότια χώρα, να ζήσετε και λίγο τι πάει να πει όχι καθαρό μπαλκόνι. Τα κάναμε με το που τελείωσε η βροχή, βάλαμε τα μπαλκόνια να τα καθαρίσουμε. Έρχεται πάλι σκόνη, δεν πειράζει. Και δεν πειράζει για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι από την Κυριακή μετά επισήμως έχουμε καλοκαίρι. Από την Κυριακή μετά οι μετεωρολόγοι μιλούν για τις θερμοκρασίες ότι θα ξεπεράσουν τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας. Οπότε ετοιμαστείτε, το καλοκαίρι είναι εδώ, με τα καλά του και τα άσχημά του, με αυτά που μας κάνουν και γκρινιάζουμε και με αυτά που μας κάνουν και χαιρόμαστε. Σίγουρα όμως το καλοκαίρι πάντα φέρνει περισσότερο φως και αυτό βοηθά σε κάθε περίπτωση. Δεν μου φεύγετε, γιατί επιστρέφω με το γευστικό δώρο της ημέρας. Πάντα πριν κλείσω, σας κερνάω πακέτο από Pizza Fan. Δεν στέλνετε ακόμα μηνύματα. Περιμένετε δικό μου σύνθημα μόλις επιστρέψω, γιατί επιστρέφω και με τον Γιώργο Δημητριάδη και τους μικρούς ήρωες.
1: Συνέλληνικός. Ο Ελληνικός 93,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας «Για σένα». Η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Δαναό. Μια συγκινητική, γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ταινία για την αγάπη για τη ζωή. Δείτε την πρώτη πριν βγει στις αίθουσες. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα για λίγα λεπτά ακόμα μέχρι τις 10. Τόσο όσο να προλάβω να σας δώσω τη γευστική μας νότα, το γευστικό δώρο της ημέρας. Έχετε δοκιμάσει την Bianca Μαργαρίτα, την Bianca Bolognese, την Bianca Caesar, την Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο από την Pizza Fan? Οι νέες γεύσεις που μας πάνε πάρα πολύ. Οι νέες πίτσα Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Και σήμερα το Pizza Fan Combo θα σας δώσει την ευκαιρία να τις δοκιμάσετε. Έχω για εσάς λοιπόν αυτό το κόμπο που περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές συγκλονιστικές συνταγές. Τη διαδικασία την ξέρετε, ξεκινήστε, γράφετε Pizza Fan κενό και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Τελευταίο δώρο της ημέρας, της εκπομπής πιο σωστά, γιατί έχει κι άλλα ο Ελληνικός μέχρι το βράδυ. Pizza Fan κενό, ονοματεπώνυμο, στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Καλή επιτυχία και σε αυτό. Και καλή όρεξη σε όλους, αφήθω βέβαια, ναι.

0: Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, άλλη και εσείς πρωτοψάλτη από το 1993 και από ένα σπουδαίο άλμπουμ, το Ανθρώπων Έργα, από Κύπηρα με τα πιο ωραία λαϊκά που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω, κάπως έτσι θα σας αφήσω στην Έλενα Δημητράκη που θα είναι στην παρέα σας και τις ώρες της πίεσης, τις ώρες αιχμής, τις ώρες της δουλειάς, με τα τραγούδια μας και με ό,τι κάνετε μαζί της καθημερινά. Εγώ θα σας θυμίσω πριν φύγω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά, έχει ενέργεια, είναι η ενέργεια που μας δίνει ο ΔΕΗ Tour of Hellas, 120 αθλητές από 20 ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, ξεκινούν σήμερα από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του μεγάλου αγώνα στις πόλεις, οι ΔΕΗ Fan Zones θα βρίσκονται σε πόλεις σταθμούς όπως Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, με πολλές ποδηλατικές δράσεις, με εκπλήξεις αλλά και με αναμνηστικά δώρα για όλους και όλους. Διαβάστε όλες τις πληροφορίες στο hellas.pavlatour.gr. Όλα αυτά από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω σήμερα βεβαίως και είναι υπέροχη. Και σίγουρα είναι όλη δική σας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Έρχεται Έλληνα Δημητράκη. Καλή συνέχεια με τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
3: Για πολύ,
4: για πολύ,
3: ποια χώρα,
4: για πολύ.
2: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
5: Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη.
2: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Καλημέρα, καλημέρα, σταθερά στην παρέα του Ελληνικού 93,2. Στη μέση της εβδομάδας είμαστε. Ηλιόλουστα και ανοιξιάτικα πάμε να αρχίσουμε παρέα τη μέρα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
5: Ελένα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Στράτος Μερκούρη στον ήχο μας.
6: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Ήταν ο Γιάννης Μιλιώκας σε μια κραυγή που παραμένει επίκαιρη, όσο η ελευθερία παραμένει το ζητούμενο. Ο Γιάννης Μιλιώκας πίστευε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν πολύ μοναχικό και βαρύ για να έχει εμπορική επιτυχία. Παρά τις προβλέψεις όμως, το κομμάτι αγαπήθηκε αμέσως, καθώς άγγιξε διαχρονικά τραύματα της ελληνικής κοινωνίας. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και καλημέρες πολλές να σας στείλω της ελληνικής κοινωνίας. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και καλημέρες πολλές να σας στείλω

Η αεροπορική εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμό σήμανε στις λιμανικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Σώθηκε το 9 μελές πλήρωμα. Σύμφωνα με την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τον Ιούλιο αναμένεται στη χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και σταθερά τα πιο όμορφα τραγούδια στην παρέα σας.

σε όποιον αρέσουμε. Κυκλοφόρησε το 1986 στο δίσκο Παιχνίδι για δύο και ξεχώρισε αμέσως, παραμένοντας επιτυχία μέχρι σήμερα. Η στίχη της Λίνας Νίκολα Κοπούλου και η μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και φυσικά η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τον Ελληνικό 93,2 και πάμε και τη βόλτα μας στους δρόμους. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στον Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι και από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι έχουμε πυκνή ροή και σε σημεία αυξημένη κίνηση. Η Κηφισίας επίσης στην Κατεχάκη και στο Χαλάνδρι. Τμηματικά η Αθηνών με πυκνή ροή στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος και καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Και στο κέντρο περιμετρικά οι δρόμοι στην πλατεία Συντάγματος, Ομόνιας και Καραϊσκάκη. Επίσης αυξημένη κίνηση Βουλιαγμένη στη Γλυφάδα και η Παραλιακή στο ύψος του Νέου Φαλήρου.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η θαλασσογραφία που κατάφερε να γίνει σύμβολο ελευθερίας σε μια δύσκολη πολιτική περίοδο για την Ελλάδα. Από το περιβόλι του Τρελού και το Διονύση Σαββόπουλο, έτσι με μια αίσθηση ελευθερίας και ταξιδιού να ξεκινούν οι μέρες. Βοηθάει και ο καιρός. Άλλωστε, Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες πολλές. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Πάνω από 400 πρώην Ευρωπαίοι ηγέτες καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει κατά του παράνομου Ισραηλινού επικισμού στη Δυτική Όχθη, απαιτώντας κυρώσεις και άμεση παρέμβαση για την αποτροπή της προσάρτησης. Ανησυχία για τα κρούσματα Χαϊνταϊού που εκδηλώθηκαν σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι ενδέχεται να έχει σημειωθεί σπάνια μετάδοση του θανατηφόρου ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο επί του σκάφους. Συγκλονιστικές μαρτυρίες φέρνουν στο φως πιθανά εγκλήματα πολέμου, πραγματική φρίκη, την περίοδο της πολιορκίας του Σαράγεβο στα χρόνια της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας. Και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Νίκο Πορτοκάλογλου.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2. Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καθρέφτης, η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Εδώ είμαστε, προχωρώντας προς το τέλος της πρώτης μας ώρας. Να δούμε τα του καιρού μας ώρα. Τώρα, μέρα με τη μέρα, η άνοιξη κάνει όλο και πιο αισθητή την παρουσία της, με τη θερμοκρασία βεβαίως να ανεβαίνει και την αστάθεια να περιορίζεται εκεί, στα βουνά. Στο τέλος της εβδομάδας, μάλιστα, λένε οι ειδικοί ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο που θα εκτοξεύσει τον Ιδράργυρο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οπότε, προετοιμαστείτε για Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό στην παραλία κτλ. Από την Παρασκευή ευνοείται και η μεταφορά σαχαριανής σκόνης. Αυτά είναι λίγο τα δυσάρεστα. Έρχονται και κάποιες λασποβροχές έτσι με το πέρασμα των ημερών. Στην Αττική για σήμερα πάντως θα έχουμε ηλιοφάνεια με νοτιάδες έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και όπως φαίνεται και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, εκεί προς την Τετάρτη, μάλλον λένε ότι θα έχουμε και το πρώτο 35.

0: Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Νάτα Σαμποφίλιο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στην ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας. Μένετε συντονισμένοι σταθερά εδώ. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Το πρωινό της Τετάρτης και καλημέρα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας, με γεγονότα σταθμούς από το παρελθόν, αλλά και με το μεγάλο μας διαγωνισμό που σας δίνει τα 1000 ευρώ.
4: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

Η νύχτα θέλει έρωτα που κυκλοφόρησε το 1988 σε μουσική του Χριστού Νικολόπουλου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα. Και το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο λοιπόν, 6 Απριλίου. Από ένα γραμματόσημο μέχρι επαναστάσεις και εκλογικά σοκ, η 6η Απριλίου θυμίζει ότι η πρόοδος δεν έρχεται ποτέ ήσυχα και σχεδόν πάντα στην αρχή κάποιος την αμφισβητεί. Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Απριλίου, η ιστορία αποφάσισε να τα κάνει όλα, να κολλήσει γραμματόσημα, να χτίσει πύργους, να ρίξει κυβερνήσεις και να βάλει τρίποντα. Αν η 6η Μαΐου ήταν πρόσωπο, θα ήταν μάλλον ένας τύπος που το πρωί διαβάζει Φρόιντ, το μεσημέρι παίζει μπάσκετ με τον Γκάλι και το βράδυ βλέπει το τελευταίο επεισόδιο από τα Φιλαράκια. Το 1889 λοιπόν, σαν σήμερα, οι Παριζιάνοι γκρίνιαζαν για τον πύργο του Άιφελ, αλλά σήμερα δεν υπάρχει τουρίστας που να μην βγάλει σέα. Λοιπόν, σαν σήμερα οι Παριζιάνοι γκρίνιαζαν για τον πύργο του Άιφελ, αλλά σήμερα δεν υπάρχει τουρίστας που να μην βγάλει

με την Εθνική, ο άνθρωπος που έκανε μια ολόκληρη χώρα να κρεμάει μπασκέτες παντού, στα γκαράζ, στις αυλές. Ξεκίνησε λοιπόν από εδώ, από το 1980, και το 2007 ο Παναθηναϊκός σηκώνει το τέταρτο στο ΆΚΑ, γιατί κακά τα ψέματα σαν το σπίτι σου δεν έχει, ειδικά αν το σπίτι σου έχει και χιλιάδες κόσμο να φωνάζει και να σε χειροκροτάει. Σαν σήμερα το 2012 επίσης οι Έλληνες πήγαν να ψηφίσουν και το πολιτικό σύστημα έπαθε blackout εκεί μέσα στα μνημόνια, μέσα σε όλα, θυμάστε. Ο παραδοσιακός δικοματισμός κατέρευσε πιο γρήγορα και από το αεροπλάνο Hindenburg, που επίσης κάηκε σαν σήμερα το 1937. Σαν σήμερα τέλος, το 1856 γεννήθηκε ο Φρόιντ. Αν ζούσε σήμερα θα είχε πολλή δουλειά να εξηγήσει, γιατί 52 εκατομμύρια άνθρωποι έκλαιγαν το 2004 βλέποντας το φινάλε από τα Φιλαράκια, και αυτό σαν σήμερα έτσι. Μάλλον θα μας έλεγε ότι ο Ρος και η Ρέιτσελ ήταν απλά μια προβολή των παιδικών μας τραυμάτων. Έτσι, ένας μικρός αχταρμάς από το σαν σήμερα, γιατί είχαμε πολλά σήμερα να πούμε γι' αυτό. Πάμε για τη συνέχεια.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης,

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ξεφλουδίζουνε.

και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Μάτια δίχως λογική, με λογική, χωρίς, δεν έχει σημασία, γιατί το συναίσθημα σε πλημμυρίζει έτσι κι αλλιώς όταν ακούς αυτό το τραγούδι. Πήρατε μια γεύση από την υπέροχη μουσική συνάντηση στο τρίτο επεισόδιο μας των soundtracks του Ελληνικού. Μόλις ακούσατε λοιπόν το Μάτια δίχως λογική με τον Πάνο Μουζουράκη. Ήταν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις, ερμηνείες που πραγματικά αγγίζουν και μας συγκίνησαν. Παίρνουν μέρος ο Διονύσης Τσακνής, ο Πάνος Μουζουράκης που μόλις ακούσαμε, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου, special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης. Μπορείτε να δείτε το επίσημο, στο επίσημο κανάλι μας, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, το επεισόδιο, έτσι, το τρίτο μας επεισόδιο, που πολύ περήφανοι είμαστε γι' αυτό και πολύ το απολαύσαμε. Ελληνικός 93,2 λοιπόν στα ραδιόφωνά σας και τώρα στα άλλα μας ωραία νέα. Ναι, να τα βρω κιόλας όμως. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10 ευρώ έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε λοιπόν το Παντού App, πάρε το deal και μάθε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και πυκνή ροή σε Περιστέρι και Εγάλεο. Η Κηφισίας μόνο πυκνή ροή τμηματικά από το Μαρούσι μέχρι την Πανόρμου, πυκνή ροή και στην Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο σε Βασιλής Σοφία Σταδίου, Αμαλίας και Αρδιτού και τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Σου μιλώ και κοκκινίζει, ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου σε στίχους, μουσική και πρώτη εκτέλεση εδώ με το Γιάννη Χαρούλη, πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Λοιπόν, πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Διαβάζω λοιπόν αυτό στο βιβλίο Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε άλλα νέα, για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και βεβαίως να σας θυμίσω πως παίρνετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό που σας δίνει 1000 ευρώ στο τέλος κάθε μήνα, αλλά αν κερδίσετε παίρνετε και το δώρο της ώρας. Μοιράζουμε λοιπόν 50.000 σε καθημερινά σε δώρα μέσα από όλες μας τις εκπομπές. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο site μας ελληνικός932.gr και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Κάποια στιγμή μπορεί να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο να σας ρωτήσουμε τι παίζει και εκεί πρέπει να δώσετε βεβαίως τη σωστή απάντηση, να πείτε ελληνικός 93,2 για να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση που θα είναι για τα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς. Η τρίτη κλήρωση να σας πω ότι θα γίνει στις 2 Ιουνίου, τρίτη 2 Ιουνίου, 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή Πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιώργο Καραδήμο.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζανα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στην Τζουμέκα με η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην παρέα του Ελληνικού 93,2 και έφτασε η στιγμή για το παιχνίδι μας, για το τηλεφώνημά μας, για τα δώρα που σας έχουμε, για να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση και να κάνετε δικά σας τα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Ναι.
0: Γεια σου Σταυρούλα.
1: Καλημέρα.
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Μποφίλιου, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει?
1: 93,2 Ελληνικός FM.
0: Μπράβο, μπράβο Σταυρούλα. Λοιπόν, κέρδισες αρχικά μια δωρεπιταγή από τα Galerie de Beauté και μπαίνεις, ναι, αυτόματα και στην κλήρωση για να κάνεις δικά σου τα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
1: Να είστε καλά.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Μέρες αδέσποτες. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
3: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
2: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
4: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
12: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πάντα με την παρέα του Ελληνικού 93,2. Ξεκινάει η τρίτη μας ώρα λοιπόν. Εδώ και έρχονται και διαγωνισμοί και προσκλήσεις για πρεμιέρα ταινίας αλλά και για ξεχωριστή συναυλία και φυσικά τα τραγούδια μας.
2: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

σημάδι κλασική ερωτική επιτυχία του Γιάννη Πάριου, σε στίχους του Σαράντι Αλβιζάτου και στη μουσική του Μάριου Τόκα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και πριν σας πάω στο διαγωνισμό μου θα σας πάω κάπου αλλού. Λοιπόν, έρχεται η γιορτή της μητέρας, η οποία παραδοσιακά γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου και αποτελεί αφορμή βεβαίως για εμάς εδώ στον Ελληνικό 93,2 για να προβάλλουμε το σημαντικό ρόλο της μητέρας στη ζωή μας. Σας καλούμε λοιπόν να συμπληρώσετε μια ειδική φόρμα συμμετοχής μέσα στο site μας και να γράψετε το δικό σας προσωπικό μήνυμα για τη μαμά, για τη μητέρα. Ειδική φόρμα συμμετοχής μέσα στο site μας και να γράψετε το δικό σας προσωπικό μήνυμα για τη μαμά, για τη μητέρα.

μια... Όχι, δεν θα σας πω για το δάσκαλο της Σύμβρου. Όχι, θα πάμε σε άλλη πολύ ωραία συναυλία. Αρκεί να βρω βεβαίως... όχι, θα σας πάω για την Avant Premier. Τα έχω κάνει σήμερα. Μα άμα θέλεις να δώσεις πολλές προσκλήσεις, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, ο Ελληνικός 93,2 έχει ετοιμάσει πάλι κάτι για εσάς. Σας προσκαλεί στην Avant Premier της ταινίας «Για σένα». Είναι η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Είναι η πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2, μια πολύ συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη και γλυκιά ταινία που είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Και αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να τη δείτε μαζί μας, θα στείλετε μήνυμα στο 69 84 932 932 γράφοντας τη λέξη Δαναός, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

Μια συνάντηση, ένας διάλογος και μια εξομολόγηση σε αυτό το νέο τραγούδι και πολύ όμορφο τραγούδι από τη Μαρίνα Σάτη και το Λιόνο Φάθενς εδώ στον Ελληνικό 93,2 και φύγαμε και στους δρόμους μας. Έχουμε πυκνή ροή τμηματικά στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι το Μαρούσι. Η Κηφισίας επίσης με πυκνή ροή σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και αυξημένη κίνηση στο ύψος της Κατεχάκης, στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας και Σταδίου, όπως και Αμαλίας, και πυκνή ροή η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

Εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

0: Δημότυχο Blues, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Γιάννης Μπαχ που έγραψαν έναν ύμνο κατά της σαπίλας. Ένα τραγούδι από το 1991 που άλλαξε την πορεία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα τη στιγμή που σκεφτόταν μέχρι και να εγκαταλείψει τη μουσική. Είναι η δική του αληθινή ιστορία από τη θητεία του το 1976, ένα τραγούδι που αρχικά προοριζόταν για το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Όμως η συνάντηση με τον Γιώργο Νταλάρα στο στούντιο δημιούργησε αυτόν τον ηλεκτρικό συνδυασμό που έμεινε στην ιστορία. Ένα τραγούδι σταθμός λοιπόν, πόσο και αν περνάν τα χρόνια δεν χάνει ούτε λέξη από την αλήθεια του. Εδώ στον ελληνικό 93,2. Και τώρα πάμε να πούμε κάποια άλλα πράγματα. Πολλοί έχουμε ανθρώπους στο περιβάλλον μας που δυστυχώς δίνουν τη δική τους σημαντική μάχη κατά του καρκίνου. Μπορούμε να είμαστε δίπλα τους υποστηρίζοντας την καθημερινότητα και τη διατροφή τους. Η ίδια η νόσος καθώς και οι παρενέργειες της θεραπείας βάζουν σε ρίσκο τη διατροφική κατάσταση των ασθενών και οδηγούν συχνά σε ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας. Έτσι, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη είναι πολύ σημαντική. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, λοιπόν, είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στην δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Ενημερώσου καλύτερα από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel και μάθε περισσότερα και στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Φωτεινή Βελεσιώτου.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
3: Τι? Ήρθε! Ένα παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Γεια!
11: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
10: Ναι! Κάποια προτίμηση?
11: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα. Το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
12: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
11: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
10: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
2: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εσείς και εμείς θα τα ξαναπούμε και τα τραγούδια μας βεβαίως και πάλι αύριο στις 10 για να υποδεχτούμε εδώ παρέα όπως κάθε πρωί την Πέμπτη. Εσείς μένετε συντονισμένοι όμως εδώ, ακολουθείς από Ματσιόρι το κορίτσι μας που θα είναι στην παρέα σας για τις 3 επόμενες ώρες. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian
8: Sleeping and Living. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, η Έλληνα Δημητράκη είναι στο στούντιο. Ελενάκι μου, τι ωραία να παίρνει σκυτάλι από την Έλληνα Δημητράκη. Αυτό το πλάσμα, το
1: τι
0: υπέροχο,
1: ωραία
0: το φωτεινό.
1: Να δείχνεις τη σκυτάλι σε σαφό ματσιόρι.
0: Που σήμερα είναι χτενισμένη.
1: Που σήμερα είναι και κούκλα, γιατί είναι κομμωτήριο.
0: Πολύ. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες αυτό το μοναδικό πλάσμα, την Έλληνα Δημητράκη. Έφτασε η στιγμή μας. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932 και φύγαμε.

Η φίλη μου χαράματα και Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Βασιλείος Κωνσταντίνου, Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Στα κόκκινα και το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μεθυσμένη καρδιά και πιξλάξ εδώ στον ελληνικό 93,2 από Φωματσιόρι στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Τετάρτης, 6 του Μάη και κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάνε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και ευτυχώς που υπάρχει η Κοσμοτέ που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τώρα εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί μια λεβέτικη ερμηνεία. Μίλτος Πασχαλίδης και Έρωτας Αρχάγγελος.
1: Συνέλληνικός. Ο Ελληνικός 93,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας «Για σένα». Η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Δαναό. Μια συγκινητική, γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ταινία για την αγάπη για τη ζωή. Δείτε την πρώτη πριν βγει στις αίθουσες. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και απέναντι εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο, μεσημέρι Τετάρτη, 6η μέρα του Μαΐου, μια μέρα σαν και αυτή το 1856. Γεννιέται ο Ζιγκμουντ Φρόιντ, ο οποίος τώρα, αν ζούσε σήμερα, θα είχε σκίσει τα πτυχία του. Ο Φρόιντ, λοιπόν, έλεγε για την ελευθερία πως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν πραγματικά ελευθερία, επειδή η ελευθερία προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης και οι περισσότεροι άνθρωποι τρέμουν την ανάληψη ευθύνης. Έλεγε επίσης πως κάποια μέρα, κοιτάζοντας πίσω, τα χρόνια που αγωνίστηκες θα σου φαίνονται τα πιο ωραία. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Με συγκινούν πάρα πολύ τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ από καρδιάς. Συνεχίζετε επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και πάμε να ακούσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου και ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Και θέλω να τα αφιερώσω σε όσους αυτές τις ώρες λίγο ταλαιπωρούνται σε νοσοκομεία, βρίσκονται σε μια δύσκολη στιγμή. Εύχομαι να έχουν κάποιον να τους προσέχει. Και είμαι σίγουρη ότι τον έχουν.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου, τον Νίκ Πορτοκάλογλου, μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: Σταματάτε να ονειρεύεστε. Έλενη Τσαλιγοπούλη, να με προσέχεις εδώ στον ελληνικό 93,2. Τι ωραία βραδιά αυτές οι βραδιές στον ελληνικό, στο Σταυρό του Νότου. Θα μας μείνουν αξέχαστες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάτω τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ξέρεις, το μάθες. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Ρένα Μόρφη και Όταν σου χορεύω. Μείνετε κοντά μας, έρχονται και διαγωνισμοί.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
9: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπ, Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

Η ευάνταστη διασκευή των Λοκομόντο, του αγαπημένου μας τραγουδιού Φράγκο Συριανή, με την σφραγίδα, την χρυσή σφραγίδα του Μάρκου Βαμβακάρη. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας, που τραμε 9 λεπτά μετά τις 2. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Μαζί μας και η Κοσμοτέ. Αν θες να τελειώσει το φορολογική σου δήλωση χωρίς άγχος, μπες στο 11888.gr και βρες λογιστή. Κλείνεις online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Στα εξηγεί όλα online από τον καναπέ σου. 11888 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά, τελειώνεις. Παιδιά, πώς το κάναμε παλιά? Έτσι όπως γινότανε παλιά, το κάνει και σήμερα η Κοσμοτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε Μέλισσες και Χρήστο Μάστορα, Έλεγες.

0: σε το ταξίδι.
1: Αυτή η νύχτα μένει και για τα Νέγκα με την υπογραφή του Σταμάτη Κρεμουνάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αχ, πραγματικά, στο κέντρο. Το κέντρο βρίσκεται στα κόκκινα. Αυξημένη κίνηση Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: που νυχτώνει με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή, αλλά και κάπου ξημερώνει. Και αυτό να έχουμε στο μυαλό μας, να έχουμε αυτή τη θετική οπτική. Ότι κάπου νυχτώνει, αλλά και κάπου ξημερώνει. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν φώμα Τσιόρη, στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Και τι θα λέγατε τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 8, να δούμε μαζί έτσι, μια ταινία πολύ ιδιαίτερη, δραματική, που έχει ως βάση πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Είναι μια ταινία που θα δείτε πρώτοι εσείς, οι ακροατές του Ελληνικού 93,2. Αυτή τη Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8, το βράδυ στον Δαναό. Αν θέλετε λοιπόν να είστε εκεί, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Δαναός, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Δαναός, όνομα επίθετο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Είναι μια συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη και γλυκιά ταινία για την αγάπη, για τη ζωή και με καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει μέσα στις οικογένειές τους. Είναι βασισμένη και σε αληθινά γεγονότα. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω, καλή επιτυχία στο διαγωνισμό μας, τώρα να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί τη Χαρούλα Αλεξίου και το Κύμα.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίου.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καθρέφτης. Η πτώση δεν είναι μόνο απώλεια, είναι αποκάλυψη. Κάθε φορά που πέφτεις, βλέπεις κάτι που πριν δεν έβλεπες. Μια δύναμη που δεν ήξερες ότι έχεις. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούτε Ελληνικό 93,2 και ναι, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μια ακόμη γραμμή για να δούμε αν θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά και υπέροχα δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μια θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παίζει Νταλάρας, παίζει Παπακοσταντίνου, παίζει και Μάστορας. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Κατερίνα μου, μπράβο. Μόλις κέρδισε ένα γεύμα για σένα και τους φίλους στο Ορτίτζια και τη θέση σου στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Φιλιά.

0: Ξανά λοιπόν για τη Σαγάψα και Γιάννης Πάριος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζετε και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Μάρθα Φριτζίλα και Νερό στη Βάρκα. Μείνετε κοντά μας.
1: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στο πιο αληθινό ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Ελληνικού 93,2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο ελληνικός932.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τέλεια, είπα Παπαζωκιακίλα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 10 λεπτά μετά τι 3. Απφώμα τη Χιόρη στο μικρόφωνο. Κοντά μα η Κοσμοτέ. Να πα ταξίδι στη Βουδαπέστη. Ωραία εμπειρία. Να δει τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Τρομερή εμπειρία. Όμω και ταξίδι και τελικό. Ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορεί να κερδίσει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπε στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος που έκρυψε το πρόσωπό του.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Μοναδικός Νίκος Παπάς, ο Κλουφής Ξοβαρδάρης, στα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη μαζί μας. Να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Πυκνή ροή στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης, κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλείος Κωνσταντίνου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτός που φεύγει σε αγάπησε πολύ, φως εδώ στον Ελληνικό 93,2 με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για διαγωνισμό? Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς για τα 30 χρόνια του Χρυσού Θηβαίου στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Μαζί του θα είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Δονοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να είστε εκεί, γράφοντας Θηβαίος, το όνομα, το επιθετό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Θηβαίος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Θα γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου στην ελληνική μουσική σκηνή. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Έχουμε πάντα κοντά μας την Κοσμοτέ, το Box Delivery App, τα Spy. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται? Δεν γίνεται. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Μιχάλη Χατζηγιάννη και Μόνο στα όνειρα.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.

Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου, ανισόπεδη δίσκο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μπείτε τώρα στο site του Ελληνικού και πείτε το δικό σας ευχαριστώ στη μαμά σας. Την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σας θα βγει στον αέρα. Μαμά, σε ευχαριστώ. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Μπείτε τώρα στο site ελληνικός932.gr. Πάντα κοντά μας η Κοσμοτέ. Μπαίνει στο αυτοκίνητο. Πολλές φορές φαίνεται σαν να έχεις κάνει ράλι ερήμου. Σκόνη, λεκέδες, απ' όλα, μέσα και έξω. Συμβαίνει σε όλους, το ξέρετε. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Πάμε τώρα στο Γιώργο Νταλάρα. Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Μάστορας, αν υπάρχει λόγος εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γιατί ακολουθεί ο ένας, ο μοναδικός, ο ξεχωριστός Διονύσης Καστόρας. Μέχρι τις 7 θα είναι κοντά σας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε ξέρετε. Να είστε καλά. Βαστάτε γερά. Από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και σήμερα. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και θα κάνουμε παρέα και αυτό το απόγευμα μέχρι τις 7 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα εδώ στο ραντεβού μας. Απογευματάκι στον Ελληνικό 93,2 στην παρέα στο Διονύση Καστόρας μέχρι τις 7 και χαίρομαι ιδιαίτερα που τα λέμε, που επικοινωνούμε, που μιλάμε με τραγούδια εδώ τα δικά μας απογεύματα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Είναι μια καλή ώρα για να αφήσουμε στην άκρη την τρέλα της ημέρας, όλο το άγχος της ημέρας και να μπούμε έτσι σε μια στιγμή, σε κάποιες ώρες αποσυμπίεσης. Και αυτό, γι' αυτό όλο βοηθάει η μουσική και βοηθάει πάρα πολύ και το ξέρετε και το καταλαβαίνω και από τα μηνύματά σας εδώ και την καθημερινή μας επικοινωνία. Αγαπημένα τραγούδια που όλοι τα ξέρουμε, τα έχουμε σιγοτραγουδήσει, τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας, θα μας κάνουν παρέα και θα μας φέρουν κοντά και αυτό το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλους.

ήθελα και εγώ πολύ να είναι διαφορετικά τα πράγματα που θα σου πω τώρα για την κίνηση, αλλά τι να κάνω, ψέματα δεν θα πω. Όσοι κατεβαίνετε τον Κηφισό, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, σχεδόν σε όλο το μήκος του δρόμου, με αρκετά μποτιλιαρίσματα και θέλει υπομονή. Υπομονή θυματικά χρειάζεται και η άνοδος του Κηφισού σε κάποια σημεία, όπως και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, η Μεσογείων, το κέντρο της πόλης. Κατακόκκινος είναι και ο Καρέας, όπως βλέπω, παραλιακή στον Άλυμο εκεί και κοντά στην Γλυφάδα, αρκετή κίνηση. Επίσης για το κέντρο, η Αλεξάνδρας, Βασιλής Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, αλλά και η Αρδιτού έχουν πρόβλημα, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ήταν το 1993 όταν ο Λευρέτης Μαχαιρίτσας τραγουδούσε και έντυνε με μουσική τα λόγια του Μιχάλη Γκανά στο μικρό Τιτανικό για το άλμπουμ «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα». Χρόνια μετά, αυτό το τραγούδι το ερμηνεύει με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο ο φίλος του Διονύση Τσακνής για το νέο επεισόδιο, το soundtrack του Ελληνικού, που είναι αφιερωμένο στο Λαβρέντι. Ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές ερμηνείες, ιστορίες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και έχουμε τραγουδήσει. Αν θέλετε να θυμηθείτε κι εσείς, ποιος τον ξέχασε άλλωστε, τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, αλλά να δείτε πως οι φίλοι του τον τιμούν και τραγουδούν τα τραγούδια του μέσα από το soundtrack του Ελληνικού, μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Εκτός του Διονύση Τσακνή, θα δείτε τον Πάρο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, το Στίβ Τεζέρ και το Γιώργο Μαργαρίτη. Επισκεφτείτε, κάντε και την εγγραφή σας στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού εκεί στο YouTube. Θα βρείτε και όλα τα soundtracks, συνεντεύξεις και άλλα πολλά πολλά. Αξίζει τον κόπο να κάνετε αυτή την επίσκεψη. Πραγματικά θα απολαύσετε το αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και όχι μόνο. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, μοιραζόμαστε και αυτό το απόγευμα στον Ελληνικό 93,2 και επιστρέφω πολύ σύντομα για να ακούσουμε μαζί Ντομένικα.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
5: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
2: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
1: Παίζει νέκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Για κάτι τέτοιες μεγάλες στιγμές συναντιόμαστε και εδώ στον Ελληνικό 3,2 τα απογεύματα και το καταλαβαίνω αυτό από τα μηνύματά σας που είναι ιδιαίτερα γλυκά, τρυφερά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία μέσα από το Viber του Ελληνικού στο 69842932 που μπορείτε να μοιράζεστε πράγματα μαζί μου και να μιλάω εγώ μαζί σας με τα τραγούδια και όχι μόνο. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα για αυτό το απόγευμα. Θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα και σημειώσω την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Γιάννη Κότσιρα και Άννα Βύση και Αλκίνο Ιωαννίδη και ό,τι θέλετε εσείς. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους συνήφης υπόπτους και τον δίσκο «Μέρες Αδέσποτες» έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Όπου και αν είστε, μοιραζόμαστε τα απογεύματά μας και μιλάμε με μουσική και τραγούδια. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 μέχρι τις 7 μαζί σας ο Διονύσης Καστόρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Έλενη Βιτάλη και ταχεία στη δική τους διαδρομή και εμείς στη δική μας εδώ στην καθημερινή τα απογεύματα στον Ελληνικό 93,2 που μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια που αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Διονύσκας τώρα στο μικρόφωνο, μέχρι τις 7 θα μιλήσουμε και σήμερα με τα λόγια των τραγουδιών, αυτά που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μας και μπορούμε έτσι και επικοινωνούμε, και είναι πολύ σημαντική αυτή η επικοινωνία γιατί η μουσική έχει αυτή τη μοναδική δύναμη. Λοιπόν, μην το ξεχάσω, την Κυριακή γιορτάζουν οι μαμάδες. Οι μαμάδες όλου του κόσμου, όπως κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη, έτσι και φέτος, και είναι μια ευκαιρία για όλους να ανοίξουμε την καρδιά μας και να πούμε στις μαμάδες μας αυτά που ίσως δεν έχουμε πει και που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί τους. Να ανοίξουν πραγματικά την καρδιά μας και την ψυχή μας. Ένα σ' αγαπώ, μια συγγνώμη, ένα ευχαριστώ, ό,τι νιώθει ο καθένας μας. Και ο Ελληνικός 93,2 φέτος σας δίνει την ευκαιρία να το κάνετε μέσα από τη συχνότητά του. Μπείτε στο Ελληνικός 932.gr και πείτε τα δικά σας συναισθήματα, το δικό σας αγαπώ, το δικό σας ευχαριστώ στη μαμά σας. Και την Κυριακή 10 του Μάη το μήνυμα θα βγει στον αέρα και να τα ακούσετε μαζί. Καλό θα είναι. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

βρεις στου σαλονιού τον τοίχο. Κι αν στο στήθος σου δεν νιώσεις την ψυχή σου να σ' αφήνει και τη γη στου σαλονιού τον τοίχο.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

Γέλατε στη βόλτα μας τώρα στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή την ώρα ο Κηφισός είναι κάπως καλύτερα σε σχέση με πριν, αλλά εξακολουθεί να έχει ένα μποτιλιάρισμα στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι και το κόμβο της Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στο κέντρο της πόλης, στο λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή και στο Γκαρέα. Θέλει υπομονή και αυτό το απόγευμα στην Αθήνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ιουλία Καραπατάκη και τα κούνια για καρφιά εδώ στον Ελληνικό 93,2, αγαπημένο τραγούδι που υπογράφει τη μουσική Ορέστης Δάντος και τους στίχους. Διονύσκας τώρα στην παρέα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Παιδιά, ναι, είστε πάρα πολύ καλοί και σήμερα. Και θέλω να σας πω ότι όμως πρέπει να σας αφήσω για λίγο, γιατί παίζει πάντα και ο μεγάλος μας διαγωνισμός τι παίζει, και πρέπει να κάνω και το τηλέφωνο της ημέρας. Γι' αυτό θα καλέσω σε λίγο κάποιον ή κάποια από εσάς να σας ρωτήσω τι παίζει. Και αυτό που πρέπει να μου απαντήσετε είναι Ελληνικός 93,2 για να κερδίσετε και το δώρο της ημέρας και βέβαια, συγγνώμη, να μπείτε και στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Και βέβαια γι' αυτό να ξέρετε, αν χτυπήσω τηλεφωνό σας από τον Ελληνικό, εγώ θα είμαι στην άλλη μεριά για να παίξουμε το παιχνίδι μας. Λοιπόν, φεύγω και έρχομαι πολύ πολύ γρήγορα και θα ακούσουμε μαζί εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2 και Σταύρο Σιόλα και Φωτεινή Βελεσιότου.
1: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στο πιο αληθινό ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Ελληνικού 93,2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο ελληνικός932.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1 Go.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούτε ελληνικό 93,2 και έφτασε η στιγμή για το τηλέφωνο της ημέρας. Τώρα θα καλέσω κάποιον ή κάποια από εσάς για να ρωτήσω τι παίζει. Αν απαντήσετε ελληνικός 93,2 κερδίζετε το δώρο της ημέρας και μπαίνετε και στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος Μαΐου.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα Μαριάννα.
1: Καλησπέρα.
0: Παίζει Κανά, παίζει Νέγκα, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει Μαριάννα μου? Μαριάννα, μας ακούς? Δεν απάντησε η Μαριάννα. Δεν πειράζει. Μόλις έχασε το δώρο της ημέρας που είναι ένα σετ περιποίησης Fresh Line και βέβαια δεν θα μπει και στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα από την Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
2: Συνελληνικός. Ο Ελληνικός 93,2 σε προσκαλεί στην avant-première της ταινίας «Για σένα». Η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Δαναό. Μια συγκινητική, γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ταινία για την αγάπη για τη ζωή. Δείτε την πρώτη πριν βγει στις αίθουσες. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2. Και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων, σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Πήγε και όλα σε έξι γιατί που το κατάλαβα. Αν έχεις καλή παρέα, έτσι συμβαίνει πάντα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο του Ελληνικού.
9: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Προσωπικά το αγαπάω και εγώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, με τα υπέροχα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, τη μουσική του Γιάννη Σπανού και τη μοναδική φωνή της Ελένης Δήμου. Αυτό που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα που αφήνουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει, να μας πάει όπου θέλει αυτή, και στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Ήταν το 1988 όταν ακούσαμε για πρώτη φορά το Προσωπικά από την Ελένη Δήμου, και στο ταξίδι μας που κάνουμε στην ελληνική γεωγραφία θα περάσουμε μερικά χρόνια αργότερα, το 2004, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Πασχάλη Τερζή, στίχη και μουσική από τον Γιώργο Στεοφάνους, και αυτό που δυστυχώς δεν κάνουμε ανάμεσα μας οι άνθρωποι και στις σχέσεις μας φιλικές, και όχι, δεν μιλάμε.

Μου λες φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

είμαι ξανά στους δρόμους της Αθήνας. Να σας πω όμως πρώτα ότι το βράδυ από τις 8 και μετά θα υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στην Αττική Οδό, στη Γέφυρα, στη συμβολή με τη λεωφόρο Μαρκοπούλου. Μην μου πείτε ότι δεν σας το είπα. Από τις 8 και μετά οι ρυθμίσεις αυτές. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Κυβιζώ στην κάθοδο εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση, θέλει υπομονή. Αυξημένη κίνηση έχουμε στην Κηφισία, στη Μεσογείο και στα δύο ρεύματα τμηματικά, στην Κατεχάκη, στον Καρέα, στο κέντρο της πόλης, στην Παραλιακή, στον Πειραιά, στο λιμάνι και γύρω από το λιμάνι και στη Λεωφόρο Αθηνών από την Ελευσίνα προς την Αθήνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γεμάτο εικόνες και συναισθήματα σαν παραμύθι του Πόθου του Αγρίμη που τώρα μόλις ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη στη μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχους Μιχάλη Γκανά. Αγαπημένο τραγούδι και αυτό εδώ στον Ελληνικό 93,2, γεμάτο από εικόνες όπως είπα, κάτι σαν κινηματογραφική ταινία. Φαντασία να έχει κανείς και όλα μπορεί να τα δει. Και μια και μιλήσαμε για κινηματογράφο, έχουμε για σας avant premiere. Ο Ελληνικός σας προσκαλεί στην πρεμιέρα της ταινίας Για Σένα 11 Μαΐου, την άλλη Δευτέρα δηλαδή. Όχι αυτή, 11 Μαΐου. Αυτή που μας έρχεται στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Δαναό. Να δείτε πρώτη από όλους, αν θέλετε, τη νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Πρώτη προβολή, όπως είπα, αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Είναι μια συγκινητική, ανθρώπινη, γλυκιά ταινία για την αγάπη, τη ζωή, τις καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει μέσα στις οικογένειές τους και σε φιλικά τους πρόσωπα και στον κύκλο τους γενικά. Αν θέλετε να δείτε και εσείς πρώτη ταινία πριν κυκλοφορήσει κανονικά στις κινηματογραφικές αίθουσες, μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. 6984-932-932. Θα γράψετε τη λέξη Δάναος και το όνομα τεπώνυμό σας. Εσείς στέλνετε μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
4: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετική. Ειδικές προσφορές από την USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου,
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
13: τρεχάτε για να δείτε.
12: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

λίγες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Με το ένα και το άλλο, φτάσαμε και όλα στην Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Διονύσκας τώρα στο μικρόφωνο και λίγο πριν το τέλος, όπως κάθε μέρα, έχω για σας μία λέξη από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη Καθρέφτης. Ένα βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Συντροφικότητα για σήμερα. Γράφει ο Χάρης Πολίτης. Η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα. Εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη.

0: Με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα σας αποχαιρετάω για σήμερα και θα τα πούμε αύριο και πάλι το απόγευμα στις 4 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ήταν στο η παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί θα περάσετε αυτό το βράδυ μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε, φιλιά πολλά.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και ντίζελ από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και Mini Cooper με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Παντού Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιπερόπουλος στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και σήμερα. Και με την πρώτη μου καλησπέρα, ο Βασίλης Καζούλης.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όμως εμείς είμαστε στην ίδια τη συχνότητα εδώ στον Ελληνικό 93,2 απολαμβάνοντας τη Βίκυ Μοσχολιού, Ελληνικός 93,2 και Ελληνικός 932.gr και διαβάζω στο roza.gr το εξής: με το σύνθημα «Ενώνουμε ροές, γινόμαστε ποτάμι», το Φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά επιστρέφει στην πλατεία Πρωτομαγιά, στο πεδίο του Άρεως, 15 και 16 Μαΐου. Πρόκειται για ένα διήμερο γεμάτο συζητήσεις, πολιτισμό και δράσεις αλληλεγγύης που θέτει στο επίκεντρο το δικαίωμα στη στέγαση, τη δημόσια διαχείριση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος. Πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ. Μπείτε στο roza.gr για να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες. Είναι πολύ αναλυτικό το άρθρο και εμείς επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας. Με τον Χάρη Βαρθακούρη και το αγαπημένο μας Βράδια Εξημέρωτα. Ελληνικός 93,2. Καλωσορίσατε οι νεότεροι στην παρέα μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Hippie Xlax στον Ελληνικό 93,2 με το έβαψες αγάπη να θυμίζεις. Και από τους Pixlax θα πάμε στον Χρήστο Θηβαίο και σε μια συναυλία επαιτειακή που μας περιμένει όλους την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 30 χρόνια. Χρήστος Θηβαίος, την Τρίτη λοιπόν, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

Χρήστος Θηβαίος συναντιέται επί σκηνής με τα φιλαράκια του, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου, για να μας ταξιδέψουν στην υπέροχη δισκογραφική του πορεία. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν παρέα, που έγιναν στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας, μια επέτειος γεμάτη συναίσθημα που θα μας ενώσει ξανά. Ο Ελληνικός λοιπόν σας έχει εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις με τη γνωστή διαδικασία. Δεν αλλάζει τίποτα εδώ. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Θηβαίος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 για τις διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Καλή επιτυχία και καλή ακρόαση σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Σ' αγαπώ, να προσέχεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Διονύσης Σαββόπουλος με τη θαλασσογραφία στον Ελληνικό 93,2 και με αυτό το τραγούδι φυγής και με, με το αγέρι που φυσάει θα φύγουμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κάνουμε μια στάση εκεί και αμέσως μετά επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με Χάρης Αλεξίου και απόψε θέλω να πιω εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στο πιο αληθινό ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Ελληνικού 93,2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο ελληνικός932.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Καλημέρα σας.
11: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
10: Κάτι συγκεκριμένο?
11: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
12: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
11: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
13: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο Παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες για άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μουσική Μιχάλης Χατζιάννης, στίχη Ελένης Γιώγα, Ελληνικός 93,2 και αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια, δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους. Αλλά τελικά μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Για ακούστε τι λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτό λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο έχει γίνει best seller, να ξέρετε, από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Βιολέτα Ικαρή αυτή τη φορά.
1: Έλα, κεράγισε τον κόσμο.

0: η στίχη είναι του Πυθαγόρα, η μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Η μοναδική Τζένι Βάνου στον ελληνικό 93,2 για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Έτσι όμως είναι τα κάποια μεγάλα πάθη και σπίτια κλείνουν και τους νόμους καταργούν. Εμείς χωρίς να κλείσουμε τα σπίτια όμως θα πάρουμε τους δρόμους για ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, πάλι εδώ στον ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, εναλλακτικά ελληνικός 932.gr για τους online, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και ένα ακόμα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
3: Ελληνικός 93,2.
5: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Το 1984 η Άλκης της Πρωτοψάλτη εμφανίζεται στο κύτταρο με τον Γιάννη Σπανό και από αυτή τη συνύπαρξη γεννήθηκε ο δίσκος «Έξοδος Κινδύνου», όπου και συνεργάζεται και για πρώτη φορά δισκογραφικά με τη Λίνα Νικολακοπούλου, που έγραψε τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού που μόλις ακούσατε στον Ελληνικό 93,2. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, αλλιώς ελληνικός 93,2.gr. Και από το 1984 πλησιάζουμε, ερχόμαστε στο 2002 να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους από τον Αντώνη Ρέμο φυσικά.

Γιάννης Χαρούλης, τραγουδάει Διονύση Σαββόπουλο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και από τον αέρα και τα τραγούδια μας θα πάμε στη μεγάλη οθόνη και στις ταινίες, διότι σας έχουμε μία avant premiere της ταινίας για σένα, της νέας δραματικής ταινίας του Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μία πρώτη προβολή αποκλειστικά όμως για εσάς, τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον κινηματογράφο Δαναό. Μια συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη και γλυκιά ταινία για την αγάπη για τη ζωή και με καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει μέσα στις οικογένειές τους. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, γνωστή διαδικασία, θα την ξαναπώ όμως. Άλλη μία, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Δαναός και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας. Με το τραγούδι «Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο».

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: εκδοχή του Θοδωρή Βουτσικάκη στο τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε στα τραγούδια μας με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και σε πολύ πολύ λίγο έχουμε και το τηλεφώνημα της ημέρας στο μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει, μη φύγει κανείς».
1: Ελληνικός 93,2.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Δεν θα σας πω πολλά αυτή τη φορά, γιατί τα ξέρετε πια όλα για τον μεγάλο μας διαγωνισμό ότι παίζει. Πάμε για το τηλεφώνημα της ημέρας.
1: Ορίστε.
0: Τατιάνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τατιάνα, παίζει Γαλάνη, παίζει Μποφίλιου, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
1: Παίζει Ελληνικός 93,2.
0: Πολύ σωστά, αυτό ήθελα να ακούσω κι εγώ. Έχεις κερδίσει

0: Τρεις τίτλους βιβλίων της Mel Robbins από τις εκδόσεις Διόπτρα και την συμμετοχή σου για την μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στο τέλος του μήνα για μια προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς 1.000 ευρώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου, να είσαι καλά και πάντα τυχερή. Καλό
1: ευχαριστώ,
0: βράδυ.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.

ένα από τα αριστουργήματα που έχει γράψει η Ελεάνα Βραχάλη. Με τη Δήμητρα Γαλάνη, η μουσική είναι φυσικά του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Με αυτό κλείνουμε και τη δεύτερη μας ώρα. Να σας θυμίσω όμως στο σημείο αυτό ότι το δικό μας αφιέρωμα, το δικό μας νέο επεισόδιο, τρίτο νέο επεισόδιο

0: των soundtracks του Ελληνικού 93,2 και το αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα βρίσκεται ήδη στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και μπορείτε να το παρακολουθήσετε με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου και του Steve Tesser και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε όταν τα ρολόγια μας δείξουν 9 ακριβώς για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
0: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Ποια πόλη,
3: ποια πόλη,
2: ποια χώρα,
3: ποια πόλη.
0: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης.
4: Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη.
0: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
5: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
0: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
7: μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2. Εδώ που παίζει τα τραγούδια μας είναι ο Κωστής Λιβερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα έρχεται με τον Χρήστο Θηβαίο και την αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Γιώργος Νταλάρας με το Ξένος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ανοίξτε ημερολόγιο, θέλω να σημειώσετε ημερομηνίες, διότι αν αγαπάτε την μπύρα και τα φεστιβάλ πόλης, τότε πρέπει οπωσδήποτε να το επισκεφτείτε. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, το World of Beer επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, φαίνοντας μαζί του ένα τριήμερο με γεύσεις, με μουσική και πολλές εμπειρίες. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Ηθοποιών, η διοργάνωση επιστρέφει για τρίτη χρονιά με ανανεωμένο το πρόγραμμα που απλώνεται από το μεσημέρι ως τα μεσάνυχτα.

Έχουμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ να δοκιμάσουμε μπύρες από ελληνικές ηθοποιίες και μικρός ηθοποιίες, αλλά και επιλεγμένες εισαγόμενες ετικέτες. Ωστόσο, η γιορτή δεν σταματά εκεί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 συναυλίες, 3 stand-up comedy acts, ενώ στον χώρο θα βρείτε και street food επιλογές, παιχνίδια και διαγωνισμούς. Από 8 μέχρι τις 10 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με ένα αγαπημένο μας ντουέτο, η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Αντώνης Ρέμος, το Σ' αγαπώ.

πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό.

Λευρένη της Μαχαιρίτσας στον Ελληνικό 93,2 και το τρίτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού με αφιέρωμα στον Λευρένη Μαχαιρίτσα φυσικά είναι ήδη στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Μια μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και ερμηνείες που πραγματικά μας αγγίζουν και μας συγκινούν με τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, τον Στίβ Τεζέρ και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Παντελή Θαλασσινό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

ήσυχα βράδια ή αλλιώς το τραγούδι της Ερήμου που πρώτο ακούσαμε από την Αρλέτα το 1985, ένα τραγούδι της Μαριανίνας Κριεζή και του Λάκη Παπαδόπουλου, από το Γιάννη Κότσιρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και λίγο πριν πούμε καληνύχτες, είμαστε έτσι κι αλλιώς στην τελική ευθεία των τραγουδιών μας. Για λίγο ακόμα μαζί δυναμώνουμε ραδιόφωνο, γιατί θα πάμε σε ένα άλλο live τώρα με τον Γιάννη Χαρούλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
1: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει Κέβηση.
1: Θέλεις ξανά να δεις. Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα κλειδιά του σπιτιού θα είναι πάντα εκεί, όπως και η μητέρα σου θα είναι πάντα εκεί, στις μικρές στιγμές, στις μεγάλες, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σε περίπτωση που λοιπόν θες να της πεις ένα ευχαριστώ, μέρα που έρχεται, μπες στο ελληνικός932.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σου βγαίνει στον αέρα. Ελληνικός 93,2. Από την Αναβίση θα περάσουμε στο Δημήτρη Μητροπάνο αμέσως τώρα, λίγο πριν πούμε καληνύχτα.

0: Είναι ώρα όμως να φύγουμε κι εμείς, αλλά εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 7, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Με τη Μαρινέλα ολοκληρώσαμε αυτό το τρίωρο μουσικό, αυτή την τρίωρη μουσική μας βόλτα. Εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, ραντεβού αύριο στις 7, λοιπόν, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: οδηγενείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι η απόσταση γυαλί.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κοιτάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν του αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: διώξει.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Μίλτος Πασχαλίδης και Κώστας Τριανταφυλλίδης

0: πάντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα.
1: Σε πόλη τι αβρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στον ήρου μου τον χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια, μα ήταν μια στιγμή. Πετώ το τσιγάρο, τελευταίο πλάνο.